0: πουνάζα.
1: Πομαλό, άντε έως λίγο νεμλάτη. Άγια σας.
0: Χατσιά παντρί.
1: Μα, λιούβητε, Μάικ.